και ζούμε μωρανά. Ούτε χίσελ αβίτια. Αν έτσερε μερζετσί, τσεχτσά να βυματσί. Και ζούμε μωρανά.

αγάπη. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Στο λεπτό που σου δίνει φτερά κι είναι λύπη.